L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

through you. Begins. How it cuts.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Το χωρισμό σας στα μάτια μου πίνω. Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ ας ρωτώ. Υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ.

κάποιον μια μέρα να αγαπώ. Το χτυκιό που όλοι σε τρώνε.

φτυκιό που όλοι σε τρώνε. Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Θα κλάψετε άραγε που σας αφήνω. Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Θα κλάψετε άραγε που σας αφήνω.

0: Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.
1: Λοιπόν,

0: κι ατυχείς.
1: Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bird. Και να γάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Και τώρα ακούμε το Αϊδόνι της Τεχεράνης, την κυρία Μάσα Μπαντάτ.

Συνεργασία σε μουσικό επίπεδο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Αϊδόνι της Τεχεράνης με το Αϊδόνι της Λουζιάννα. Τον κύριο Σαμ Μάιτι Μακλέιν. Απολαύστε τους. We're burnt by a flame.

Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνο και συνεχίζουμε με τον κύριο Fred Jackson.

Ακούτε Radio Bird, κυλαγάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής ήταν μαζί σας για ένα δίωρο ο Βασίλης Κόνομ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την υπομονή σας. Και θα κλείσουμε με τον υπέροχο κύριο Hank Mobley στο Dig This. Γεια σας.

να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

Χριστός της Νέου. Οι Μίστες του Έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: that play along. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Είμαι Ανέστης Χατζή Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο» στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα πάμε σε μια εκπομπή ήρεμης δύναμης, τραγούδια που μοιάζουν με σελίδες από ημερολόγιο, προσωπικά, τρυφερά, μελαγχολικά, αλλά και με λίγο χαμόγελο, εκεί που δεν το περιμένεις. Seen a lot of them failing. They tried to tell them and they tried to explain. Τίτλος σημερινού επεισοδίου, απλές ιστορίες, βαθιά τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη φωνή ενός ανθρώπου που πάντα μιλούσε καθαρά, τη φωνή του Νίλ Γιάνγκ. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Νίλ Γιάνγκ σε μια από τις πιο ομές στιγμές του. Ο Νίλ Γιάνγκ γράφει το κομμάτι αυτό για να μιλήσει ανοιχτά για όσα τον βασανίζουν, από τον πόλεμο του Ιράκ μέχρι τις προσωπικές του απώλειες. Είναι από το δίσκο Lenoir με συνεργασία με τον Daniel Lenoir, που έδωσε αυτόν τον ηλεκτρικό μονόλογο. Τίτλος τραγουδιού «Love and War» από τα 2010.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα τραγούδι εξομολόγηση. Ο Νιλ Γιάνγκ κοιτάει κατάματα τις πληγές του κόσμου και τις δικές του, λέγοντας ότι και η αγάπη και ο πόλεμος αφήνουν σημάδια. Και από την εξομολόγηση του Νιλ Γιάνγκ πάμε σε κάτι πιο υπόγειο. Πάμε στους Dire Straits στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι οποίοι είχαν ήδη κτίσει την ταυτότητά τους με ήχο καθαρό, χαμηλών τόνων, ηρωνία και ο Mark Knopfler στο τιμόνι. Ακούσουμε το κομμάτι τους News από τα 1979. Σε αυτό το κομμάτι από το άλμπουμ τους Communique, η μπάντα σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η είδηση γίνεται προϊόν. Πάντα με το αργό, κομψό παίξιμο που τους χαρακτήριζε τότε.

0: Ήταν το News από τους Dire Straits και από τα 1979, ένα κομμάτι που μιλά για τον κινησμό της επικαιρότητας. Μια ψυχρή παρατήρηση, αλλά με εκείνο το χαρακτηριστικό στρωτό groove της μπάντας. Και από τον ψύχρεμο σχολιασμό πάμε σε μια blues rock συνεργασία τριών μεγάλων. Τον Steven Stills, τον Kenny Wayne Shepherd και τον Barry Goldberg. Εδώ στο τραγούδι αυτό η φωνή σπάει λίγο, γιατί το τραγούδι μιλάει για ειλικρίνεια, για την ανάγκη να λες την αλήθεια όταν όλα γύρω θολώνουν. Τίτλος του «Don't Want Lies» από τα 1913. Το κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο του Super Group The Rides, που μιλάει για την αξία της ειλικρίνειας στη σχέση με το χαρακτηριστικό βραχνό ταπεραμέντο του Steven Stills και τα κιθαριστικά γεμίσματα του Kane Wayne Shepherd.
1: 1, 2, 3.

Ακούσαμε το supergroup The Rides με τους τρεις μεγάλους, τον Steven Stille, τον Kenny Wayne Shepherd και τον Barry Goldberg. Τους ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο Don't Want Lies από τα 2013, σε μια πιο μοντέρνα blues στιγμή τους. Και επειδή μιλάμε για αλήθεια, γιατί πριν είπαμε Don't Want Lies, πάμε σε ένα από τα πιο αληθινά folk τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Είναι σχεδόν μια αιώνια ανάσα. Πάμε σε μια από τις σημαντικότερες folk φωνές της βρετανικής μουσικής, την Sandy Denny και τους Fairport Convention. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι Who Knows Where the Time Goes από το 1969. Το κομμάτι έγινε κλασικό σχεδόν από την πρώτη στιγμή και παραμένει ένα σημείο αναφοράς για όλη τη folk σκηνή των 60's.

η Σάντι Ντένι των Fairport Convention μας μιλά σαν φίλοι. Ο χρόνος τρέχει, αλλά η ζωή γίνεται πιο γλυκιά όταν την αποδέχεσαι. Μας είπε το «Who knows where the time goes» από τα 1969. Και από την γλυκιά μελαγχολία της Σάντι Ντένι πάμε σε ένα από τα πιο ζωντανά τραγούδια του Eric Clapton της δεκαετίας του 70. Ο Eric Clapton σε Country Mood. Θα μας πει το Lay Down Sally από τα 1977, ένα τραγούδι χαλαρό, σχεδόν χορευτικό, που λέει «Μην εδώ, απολαύσέ το και μην το σκέφτεσαι τόσο». Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου.

Ήταν ο Eric Clapton και το τραγούδι Lay Down Sally από τα 1977, ένα country blues κομμάτι από το δίσκο του Eric Clapton Slow Hand. Ο Eric Clapton εμπνέεται από τον J.J. Cale και το αποτέλεσμα είναι ένας ζεστός, χαμηλών τόνων ρυθμός, ιδανικός για χαλάρωση. Και όταν σταματάει η ξένια στη χαλαρωτική country, έρχεται ένα βρετανικό blues rock κομμάτι, λίγο πιο τραχή, αλλά με μεγάλη καρδιά. Θα το πούνε Savoy Brown. Το κομμάτι λέγεται Sunday Night από τα 1970 και είναι από το άλμπουμ τους Looking In. Η μπάντα εκείνη την περίοδο ήταν σε μεγάλη φόρμα. Σκληρό παίξιμο, γκρουβι μπάσο και μια blues διάθεση που έβραζε χωρίς να ξεγελίζει. Sunday Night λοιπόν από τα 1970 και από τους Savoy Brown.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσω αυτής μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και επίσης μπορείτε να έρθετε σε πραγματικό χρόνο σε άμεση επικοινωνία μαζί μας με το chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι «Απλές ιστορίες, βαθιά τραγούδια» με την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο», το οποίο συνεχίζει την ιστορία. Δεν θα αλλάξουμε στυλ, θα παραμείνουμε στο στυλ του blues και θα πάμε σε ένα τραγούδι blues swap groove ενός ανθρώπου που έκανε το χαμηλόφωνο τέχνη. Και αυτός που τα κατάφερε ήταν ο Slim Harpo. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του με τον τίτλο «Baby Scratch My Back» από τα 1966. Ένα τραγούδι υπόγειο, υπνοτιστικό, παιχνιδιάρικο. Μια φράση, ένας ρυθμός και φτιάχτηκε ατμόσφαιρα. Το τραγούδι αυτό ήταν τεράστια επιτυχία της εποχής. Με αυτό το laid back groove, ο Slim Harpo έδειξε ότι τα blues μπορούν να είναι παιχνιδιάρικα και υπνοτιστικά. Baby Scratch My Back, λέει, από τα 1966.

από τα 1966 και από τον Slim Harpo ακούσαμε το κομμάτι Baby Scratch My Back. Πάμε τώρα στους Velvet Underground, σε ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Lou Reed για μια παλιά του αγάπη. Το κομμάτι αποτυπώνει την αθόρυβη, ανεπαίσθητη δύναμη των συναισθημάτων από τα πιο ήρεμα και τρυφερά τους. Θα ακούσουμε το τραγούδι Pale Blue Eyes από τα 1969 και από τους Velvet Underground.

ένα από τα πιο καθαρά τραγούδια για την ήρεμη, ανομολόγητη αγάπη, απλό, σχεδόν σαν ψήθυρος. Ήταν το Pale Blue Eyes από τους Velvet Underground και από τα 1969. Και από την απλότητα περνάμε στην έθραυστη ομορφιά των Big Star, εναντίο με γλυκό πόνο. Take Care από τα 1975 και από τους Big Star και μέσα από το άλμπουμ τους Third.

Ήταν η Big Star με το κομμάτι του Stay Care από τα 1975. Ένα τραγούδι σαν ευχή. Πρόσεχε τον εαυτό σου, είπαν. Ένα τραγούδι γλυκόπικρο, αλλά φωτεινό στο τέλος. Ακούτε τον Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Με τη μουσική που σε βρίσκει εκεί που είσαι. Με την εκπομπή, το ένα φέρνει τ' άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο, είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Πάω τώρα πάλι στο Mark Knopfler, σε μια όρημη προσωπική δημιουργική περίοδο. Από το άλμπουμ του Prevatering θα ακούσουμε το κομμάτι Blue Bird από τα 2012. Ο Mark Knopfler γράφει ένα τραγούδι σχεδόν κινηματογραφικό, ένα μελαγχολικό περίπατο σε αγγλική εξοχή, ένα χαμόγελο της φύσης μεταφρασμένο σε μουσική. Αυτό είναι το τραγούδι Blue Bird που θα ακούσουμε τώρα αμέσως. Θα μπορούσε να έχει υποθεί και ως Radio Blue Bird.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει το τίτλο Bluebird από τον Mark Knopfler, ένα τραγούδι που σε αφήνει να δεις τον κόσμο από μακριά. Έχω δύο ακόμα δυνατές στιγμές πριν το τέλος της εκπομπής. Θα πάω πρώτα στην Etta James σε ένα blues ύμνο από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Τίτλος του τραγουδιού I Sing the Blues. Και από το δίσκο The Right Time, όπου η Etta James συνεργάστηκε με τον Muscle Shoals. Η φωνή της είναι γεμάτη ζωή, αγριάδα και σοφία. Δύναμη, πληγή και περηφάνεια. Η Etta James τραγουδά τα blues σαν κάτι που κουβαλάς, αλλά δεν σε λυγίζει.

Ακούσαμε την Etta James το κομμάτι I Sing the Blues από το άλμπουμ της The Right Time. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, που είναι μια γυμνή εκδοχή ενός τραγουδιού γεμάτου πόθο, τρυφερότητα και αδυναμία. Είναι η ακουστική εκδοχή ενός τραγουδιού που ο ίδιος ο Paul Weller έχει πει ότι είναι από τα πιο προσωπικά του. Απλό, ευθύ και γεμάτο λαχτάρα. Τίτλος του τραγουδιού You Do Something To Me. Μια ακουστική έκδοση, όπως είπα, από τα 2008. Ο Paul Weller, μετά από αυτό το κομμάτι, μας αφήνει σε μια όμορφη, γλυκιά σιωπή. Και εκεί τελειώνει η σημερινή ιστορία. Για μένα, το καλύτερο κλείσιμο που θα μπορούσα να κάνω. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου. Ήσυχα τραγούδια, δυνατά συναισθήματα. Και κάπως έτσι, με το ένα τραγούδι να φαίνει το άλλο, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας διαδρομή. Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα και μια σειρά από τραγούδια που ξέρουν να μιλάνε χωρίς φωνές. Είμαι Ανέστης Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο», εδώ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε μουσική που σας κάνει καλύτερους, να είστε καλά, να ακούτε όμορφα πράγματα και τα λέμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή, εκτός από την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και καλή αντάμωση. Και μην ξεχνάτε τις επαναλήψεις του Σαββατοκύριακου, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί.

0: της η Παλαιστίνη.
1: Ροκαμόρα, Άννα Ρέινερ. Με αυτό ξεκινήσαμε. Social Waste, Rebelde.

φαντάσματα που ζούμε σε χαλάσματα. Πλάσματα της νύχτας που φτιάχνουν παράξενάσματα. Κι όσοι ξυπνούν χαράματα και έχουν στα πόδια πέτρες. Και μουρμουράν τους στίχους τους δανειάζοντας παλέτες. Οι ροές μου είναι παιδιά κυνηγημένα από το Θεό τους. Που παίζουν κι ονειρεύονται σε σπίτια κρεμισμένα. Κι όσα ήρθαν από εδώ, μήπως δούνε ουρανό. Γιατί καλύψανε με βόμβες το δικό τους. Οι ροές μου είναι εκείνοι που τα βρήκανε. Με το σώμα, το μυαλό και με τα θέλω τους. Και βγήκανε μια μέρα και το είπανε πως η ζωή τους ήταν γούστο και καπέλο τους. Οι ήρωές μου έχουν βλέμμα πάντα πτώητο. Πατάνε πόδι και διεκδικούν το αυτονόητο. Τα λένε όπως είναι και σ' αρέσει δεν σ' αρέσει. Έχουν διαλέξει μεριά, έχουνε πάρει και θέση. Οι ήρωές μου δεν συνήθισαν το πρόσωπο του κτίνους. Είναι μέλισσες που μπαίνουν περί φρούρηση τους μήνους. Κι αλλοκατάρτες γίνονται σε πόλεις και χώρες.

φορές όσα δεν μπόρεσα να κάνω. Ήρωες με έχουν αντέξει εκεί που νιώθω πως τα χάνω. Ήρωες με έχουν τολμήσει αυτό το βήμα παραπάνω. Ήρωες μου με έχουν κάνει όσα δεν έφτανα να φτάνω. Ήρωες με έχουν μπορέσει όσα δεν μπόρεσα να κάνω. Ήρωες με έχουν αντέξει εκεί που νιώθω πως

φωτιά που σκοτώνεις. Ηρωάς μου κι ο εργάτης που τον κόπο του μειώνεις. Όσοι δώσαν τη ζωή τους και γελάνε από το τάφο, γιατί το έκανα για να μπορώ εγώ τώρα να γράφω. Ηρωές μου δεν χωρέσανε σε μπλούζες κι αφίσες, ούτε φίρμες γίνανε μη φώτα και μαρτίζες. Μα ήταν πίσω από επιτεύγματα που δεδομένα τάχεις, και τα ονόματα τους ίσως ποτέ να μην μάθεις. Οι ροές μου πολεμάνε για όσα ίδιοι δεν θα δουν. Πάντα πάλευαν με λίγα αφού τα λίγα τους ακούν. Στείλουνε καρτέλια μέσα σε γκρεμούς απότομους, πιτς τις αλαμάνες και γκρεμίζουν γοργοπόταμους. Οι ροήτες μου τα βάζουνε με κάθε κοινωνία, που τους φόρεσε στο σφέρκο την πατριαρχία. Στέκονται έτσες κάθε μέρα και φευγεύουν τη φωνή τους, πως κουμάντο θα κάνουνε μόνο εκείνοι στο κορμί τους. Η ροήτα μου δεν δίλια σε στιγμή και που να το ξέρε, πως το παιδί που έχασε χίλια παιδιά της πρόσφερε. Κι όσο και να τη δω, θέλω τόσα να της πω, μα κολλάω μπροστά της, με κάνει τόσο μικρό. Κι αν το θάρρος θα βρω να ψελίσω δυο λόγια, θα της πω ευχαριστώ που νίκησε και για μένα, που έκανε συνθήματα πολλά τα μυρολόγια. Κι άνοιξε δρόμο πατώντας πάνω σε γυαλιά σπασμένα. Την κραυγή της κρατώ και τη φλόγα στο βλέμμα, και τα λόγια που κρύβουνε τον καημό μιας μητέρας, που πήρε το μαχαίρι με του γιού της το αίμα, το κράτησε, σηκώθηκε και κάρφωσε το τέρας.

ίσως αν δεν μπόρεσα να κάνω. Οι ροές με έχουν αντέξει εκεί που νιώθω πως τα χάνω. Οι ροές με έχουν τονίσει αυτό το βήμα παραπάνω. Οι ροές μου έχουν κάνει σαν δεν έφτανα να φτάνω. Οι ροές με έχουν μπορέσει όσα δεν μπόρεσα να κάνω. Οι ροές με έχουν αντέξει εκεί που νιώθω πως τα χάνω. Οι ροές με έχουν τονίσει αυτό το βήμα παραπάνω. Οι ροές μου έχουν κάνει.

Αυτή ήταν η Nervous και οι ήρωές μου. Πριν από αυτούς οι νεύμα και οι ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέρια. Και αυτά τα γυμνά καλώδια και οι μικροί μας ήρωες.

0: αυτούς που λένε παραμύθια καλύβας. Μπράβο ρε, μπράβο ρε.
1: Γύμνα καλώδια, η μικρή Μασίρ Σάλφανη 205 βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φουλιά του Radio Bertie, www.radiobertie.gr. Μεθυσμένα εξωτικά, ήρωες.

Και αφού τα είπαμε για τους ήρωες, πάμε σε ένα διαφορετικό είδος ήρωα. Είναι η Καπαρτίνα από το Βασίλειο Παπαξενδρίου.

0: άνθρωπος και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι μισό.
1: Ήταν ο Βασίλης Παπασταλίνη και η Καπαρτίνα, είναι η Βερτζίμαβη.

Ήταν η Βερτζή Μαβή σε Κουβαλάω. Είναι ο Αλφανή 205, είναι η εκπομπή Βράχος Νικήλα που είναι μαζί σας κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Αυτή είναι η Σώμα και η Κρυφή Δολοφόνη.

Ήταν η Σπυρτόκουτο και η Δονή. Είναι όρφανη 205, εκπομπή Βραχοσνίκη Κιλά, που έχει μπει στην τελική ευθεία της. Χριστόφορος Κροκίδης, ένα βήμα, αυτό είναι το επόμενο.

Ήταν ο Χριστόφορος Κοϊκίδης σε ένα βήμα, ήταν ο Αλφανή 205 και η εκπομπή Βράχος στην Κυκύλα που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Στουρνάρι Street Band και το Πέσε Βροχή. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τρίτη βραδάκι, ραδιοπούλη από το www.radiobirds.gr και από τα μοναχικά στούντιο του κόσμου. Μαζί σας η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου, με προορισμό μια συμπεριληπτική μουσική, όπου θα ανταμώσουμε όλοι μαζί και θα πάρουμε μια θέση στο πεντάγραμμο σε πλήρη αρμονία, με σκοπό να σκαρώσουμε ένα ματζοράκι. Σε αυτή μας τη μουσική θα έρθουν στιγμές που θα λυπηθούμε και η διάθεσή μας θα αλλάξει σε μινόρε. Θα έρθουν στιγμές που θα μείνουμε μόνοι και θα έχουμε κάμποσα μέτρα παύση. Στιγμές που θα κάνουμε καμιά ζαβολιά σε μια τρίλια και στιγμές που θα αρχίσουμε ξανά από την αρχή σε έναν τακάπο. Στιγμές που θα χάσουμε για λίγο την αυτοπεποίθησή μας και θα βάλουμε ή τις φωνές ή τα κλάματα παίζοντας κουτσό πάνω στα μαύρα πλήκτρα του πιάνου. Όλες αυτές οι στιγμές είναι η παρτιτούρα μας, είναι η μουσική μας, είναι οι στιγμές της συνύπαρξής μας με τη ζωή. Εσείς μπαίνετε στο chat και τα λέμε από εκεί. Καλώς ήλθατε.

Στην έννοια serendipity έχουμε αναφερθεί ξανά. Με τη λέξη serendipity περιγράφονται οι ευτυχείς συγκυρίες κατά τις οποίες λαμβάνουν χώρα ανακαλύψεις ή εφευρέσεις που γίνονται εντελώς τυχαία όταν εσύ είσαι απασχολημένος να ψάχνεις μανιωδώς για κάτι άλλο. Τα cornflakes είναι μία από αυτές τις εμπνευσμένες στιγμές, η επίδραση του LSD στην ανθρώπινη χημεία, τα χαρτάκια post-it που γράφουμε σημειώσεις, αλλά και η πενικυλίνη.

Κάθε τραγούδι άλλωστε είναι ένας μοναδικός συνδυασμός. Ένας κωδικός που πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από έναν μικρό χαρακτήρα, εκείνον που μας πρόδωσε, έναν κεφαλαίο χαρακτήρα τουλάχιστον, εκείνον που μας έδωσε το χέρι, κάποιους αριθμούς, τις ημερομηνίες οπότε και γιορτάσαμε με την καρδιά μας δηλαδή, και μερικά σύμβολα, ένα αποξηραμένο λουλούδι, ένα νόμισμα από βασιλόπιτα των παιδικών χρόνων, μια κάρτα που έστειλε ο πατέρας, ένα ζευγάρι παντόφλες τριμωγμένο στη βαλίτσα κρυφά από τη μητέρα. Αυτός ο κωδικός είναι τα τραγούδια. Ο κωδικός που ξεκλειδώνει στον καθένα μας τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσει. Πάμε να αφήσουμε λοιπόν τη μουσική να βάλει τα λόγια όπως θέλει.

playa es ni más ni menos que esa hermosa duna.

Στο μικρόφωνο των μοναχικών στούντιο του κόσμου ήταν η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου. Βραδάκι Τρίτης εδώ στο Ραδιοπούλι που ζει μαζί σας στους δύσκολους καιρούς μας. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε στο Radio Bird, στο σταθμό που τραγουδάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο και στο μποστάνι του Γρηγόρη, όπου φύονται όλων των λογιών τα φιντάνια από όλων των ειδών της μουσικής.
1: Δυστυχώς δεν κατάφερα να κάνω εκπομπή και σήμερα, οπότε η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη και ελπίζω, όπως πάντα, να με συγχωρήσετε γι' αυτό.
0: Η πρώτη όμως φιντανάκι απόψε θα είναι από την Αμερική, η Σάρα Μακκόι, όπως λέει και το όνομά της, είναι γεννημένη, είναι από Ιρλανδούς γονείς στην Νότια Καλιφόρνια. Κάποια στιγμή, εκεί στην, μετά την εφηβεία, μόλις μεγάλωσε λιγάκι, τα παράθεσε όλα, σηκώθηκε και έφυγε, έκανε πιάνο μικρή, ξέχασε και το πιάνο. Και εκεί που αλήτευε ουσιαστικά στην Αμερική, για να μην την πάρει ο ύπνος στο τιμόνι, άρχισε να τραγουδάει και εκεί ανακάλυψε τη φωνή της και από τότε άρχισε να τραγουδάει, είχε και το πιάνο από τα παιδικά της χρόνια και παίζει πιάνο και τραγουδάει από τότε. Κάποια στιγμή έκανε μια εμφάνιση στο Παρίσι, αν την ανακάλυψαν κάποιοι, ο Τσίλι Γκονζάλες συγκεκριμένα, ένας πιανίστας, την ανακάλυψε ο Γκονζάλες και εκθέδωσε έναν δίσκο το 2019, από όπου θα ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι απόψε, το Hot Shot. Ο τύπος στη Γαλλία και στη Γερμανία ανακήρυξαν το δίσκο αυτό, το δίσκο World Music της χρονιάς. Ο τίτλος του δίσκου ήταν, τι ήτανε, το Bloodstream. Αυτά, Σάρα Μακκόι για τη συνέχεια. Καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση.

Σάρα Μακόη, μόλις ακούσαμε μια φωνή εφάμιλη πιστεύω της Νίνα Σιμών και της Amy Winehouse. Θα την ακούσουμε, ελπίζω να την ακούσουμε. Είναι νέα ακόμα, είναι μόλις 39 χρονών αυτή η φωνή που ακούσαμε. Πιστεύω ότι έχει να δώσει πολλά ακόμα. Και από τη Σάρα Μακόη να πάμε σε 4 τουρκάλες. Ένα τουρκικό συγκρότημα το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες, 4 γυναίκες, 4 όργανα. Βιολί, κιθάρα, φλάουτου και ένα οργανάκι το οποίο μοιάζει με το μπάντζο, αλλά δεν πρέπει να είναι μπάντζο. Το group Dost Yürek είναι από την Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1993 και εμείς απόψε θα τις ακούσουμε από ένα ορχιστρικό κομμάτι του 1999. Group Dost Yürek στο κομμάτι τους Aze.

Αυτό ήταν το group Dost Yurek από την Τουρκία. Όμορφη ήχη με τις κιθάρες τους και τα βιλιά τους. Να πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας. Μας έρχεται ο πολύ γνωστός Rory Gallagher από την Ιρλανδία. Τον ξαναθυμήθηκα τώρα τελευταία και είπα να βάλω κανένα κομμάτι δικό του, έβαλα και σήμερα πριν από 2-3 εβδομάδες. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Easy Come Easy Go, ένα κομμάτι από το 1982. Rory Gallagher, η αγαπημένη κιθάρα.

αυτός ήταν ο Ζαφλέτ Μπίρ Ατίας. Θα μπορούσε να ήταν ο Γιάν Τερσχένος, όταν άκουγα αυτό σκεφτόμουν. Έχουν ομοιότητες οι μουσικές τους, αφού και είναι και οι δύο Γάλλοι. Θα μου πεις, ναι, γιατί όχι, είναι κάπου μια κουλτούρα που είναι κοντά, φαίνεται, τα ακούσματα. Από εκεί λοιπόν να πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας. Μας έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι Νέα Ζηλανδία, αλλά ο ήχος τους είναι καθαρά Βαλκάνιος, όπως και το όνομα. Μπαζούρκα λέγεται το συγκρότημα, ευτυχώς δεν ήταν μπαζούκα, είχε ένα ρο εκεί πέρα. Σήμερα θα τους ακούσουμε σε ένα κομμάτι του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, το Μάκι Μάκι. Η Μπαζούρκα είναι από την Νέα Ζηλανδία, όπως είπαμε, και είναι ένα εφταμελές συγκρότημα με drums, bass, κιθάρα, σαξόφωνο, βιολί, τρομπέτα και φωνητικά. Είναι Βαλκάνι, είναι όμως από τη Νέα Ζηλανδία. Μπαζούρκα λοιπόν.

Νεοζηλανδή ή μπαζούρκα που μόλις ακούσαμε, αλλά ο ήχος τους πιο Βαλκάνιος πεθαίνεις, εντάξει. Και από εκεί λοιπόν, από τους μπαζούρκα, να πάμε να ακούσουμε τους Γκιάλαρχορν. Γκιάλαρχορν είναι από την σκανδιναβική μυθολογία, είναι το κέρας, είναι το βούρκινο, πώς αλλιώς το πούμε, το οποίο θα σημάνει ο Heimdall, ο οποίος είναι ο φύλακας, ας πούμε, του κόσμου των θεών. Θα το σημάνει λοιπόν αυτό το βούκινο και θα ακουστεί σε όλα τα βασίλεια εκτός το ανθρώπινο, των θεών και το υποβασίλειο, όταν οι γίγαντες, οι εχθροί των θεών, θα επιτεθούν στους θεούς. Επίσης, Γκιάλαρχορν είναι το όνομα μιας ομάδας, ενός μουσικού γκρουπ από την Φιλανδία, οι οποίοι δημιουργηθήκαν το 1994, και εδώ απόψε εμείς θα τους ακούσουμε σε ένα κομμάτι το 1997. Γκιάλαρχορν από τη Φιλανδία λοιπόν.

Γκάλια Χόρν και σκανδιναβική μυθολογία, και από εκεί να πάμε σε τσίψι τζαζ ακούσματα από τη Γαλλία. Ο Γιοργιουί Λεφλέρ, δεν μπορώ να τα πω τα ονόματα τους, παιδιά. Γιοργιουί Λεφλέρ λοιπόν είναι ένας κιθαρίστας από τη Γαλλία, όπου ακολουθεί στα βήματα του Django Reinhardt. Απόψε θα τον ακούσουμε με την κιθάρα του στο Beach Wheeler, ένα κομμάτι του 2003.

0: Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε, ραδιοπούλια μου, στο μποστάνι του Γρηγόρη και πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας, το οποίο είναι μια ελληνοπούλα, ελληνοκαναδέζα. Ζει στην Ελλάδα τώρα πια βέβαια. Η Κατερίνα Δόσκα, θα την ακούσουμε στο Run For My Life

Η φωνή της Καθαρίνας Δούσκας είναι τζάζι. Πιστεύω ότι θα μπορούσε αυτή η κοπέλα να τραγουδήσει πραγματικά φοβερά κομμάτια, να αφήσει εποχή. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει. Μου είναι πολύ περίεργο το πώς και έχει, ενώ υπάρχει στη δικογραφία από το 2015, δεν έχει βγάλει ένα δίσκο, μόνο κάποια συγκλάκια. Είναι περίεργο. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το επόμενο φιντανάκι μας. Είναι από τη Γαλλία, η Paris Combo. Ένα συγκρότημα με βάση το Παρίσι της Γαλλίας. Η μουσική τους ανακατεύει στοιχεία του γαλλικού σανσόν και pop, βόρεια αφρικάνικη μουσική, μουσική των Ρωμά και λίγο jazz, λίγο swing, λίγο απ' όλα. Paris Combo, σε ένα κομμάτι από το 2001.

Αυτή ήταν η Paris Combo που μόλις ακούσαμε. Και πάμε στην Τουρκία, από όπου μας έρχεται ο Yavuz Bingöl, τραγουδιστής folk τραγουδιών, τουρκικών τραγουδιών και ηθοποιός. Απόψε θα τον ακούσουμε στο Yarim Sos από το 1997. Yavuz Bingöl.

Αυτός ήταν ο Γιαβούς Μπινγκόλου, Τούρκος τραγουδιστής, και το Γιαρίμ Σόζ που μόλις ακούσαμε, μεταφρασμένο σημαίνει κάτι σαν μισόλογα. Και από εκεί να περάσουμε σε μια απίστευτη φωνή, την οποία εκτιμούμε πολύ ιδιαίτερα εδώ στο Ραδιοπούλι, η Beth Hart με τον Μάστορα στην κιθάρα, τον Τζο Μποναμάσα, στο I Take Care of You, μια σύνθεσή τους του 2011. Απόψε την ακούσουμε από ένα live στην Ελβετία το 2018. Τζο Μποναμάσα και Beth Hart.

απίστευτο το πάθος και η ένταση που βγάζει η φωνή αυτής γυναίκας. Beth Hart, και η άξιο της βέβαια, η κιθάρα του John Bonamassa. Και πάμε να ακούσουμε από εκεί, από τους δύο αυτούς απίστευτους καλλιτέχνες, να ακούσουμε έναν Ιταλό, τον Ρικάρντο Τέσι, σε ένα βαλσάκι με ακορντεόν. Ο Ρικάρντο Τέσι είναι μουσικός και ειδικεύεται στο ακορντεόν, είναι ακορντεόνιστας. Θα πάμε να ακούσουμε το Il Battagliero από το 1995, Ρικάρντο Τέσι.

Μακαρόν και βαλσάκια από τον Ιταλό τον Ρικάρντο Τέσι. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής από τους Λάντα Νίβα. Σας θυμίζει τίποτα το όνομα? Λάντα Νίβα είναι μία λέξη, αν και το Λάντα Νίβα είναι το θρυλικό τζιπάκι της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Η Λάντα Νίβα είναι ένα ντουο το οποίο αποτελείται από την αρμένικης καταγωγής Ζακλίν Μπαγκδασαριάν και τον Γάλλο πολιοργανίστρα Λουίς Τόμας. Απόψε θα τους ακούσουμε στο Σαραϊμάν, ένα τραγούδι του 2023. Είναι σχετικά καινούργιοι, είναι ήδη εξωνό, δημιουργηθήκαν το 2019. Λάντα Νίβα λοιπόν.

Λάντα Νίβα, ένας Γάλλος και μία Αρμένισσα με ήχο Βαλκάνιο. Ό,τι να είναι. Ωραίο όμως το ό,τι να είναι. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομματάκι για τη σημερινή εκπομπή που μας έρχεται από ένα ντουο πάλι από τη Γερμανία. Είναι η Mar Malade, παράφραση του Marmalade. Είναι ο Alexander Hauer και ο Michael Almeida, οι οποίοι το 2020 αποφασίσαν να κάνουν μουσικές και να γράψουν δίσκους. Από 2020 μέχρι τώρα έχουν βγάλει 5 δισκάκια, ένα δίσκο κάθε χρόνο. Θα τους ακούσουμε στο Clocks από το 2021 και με αυτό θα σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Ήταν το Μποστάν Γρηγόρη, είναι το Radio Bird. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.

0: Καλησπέρα, ραδιοπούλια.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Είμαστε με άλλη διάθεση σήμερα, γιατί τέτοιες είμαστε.
1: Μας λες και λίγο ελαφρώς διπολικές.
0: Βεβαίως, μας λες άνετα.
1: Αλλά όχι, είμαστε τέτοιες γιατί έτσι είναι η ζωή, Αναστασία.
0: Βεβαίως, όλα τα έχει η ζωή.
1: Η ζωή, όχι η δικά μας η φίλη, η ζωή, η ζωή,
0: όχι, η ζωή που ζούμε.
1: Που ζούμε και ναι. Διανύουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτή, τέλος πάντων.
0: Αυτή.
1: Ναι, τέτοιες είμαστε, γιατί είμαστε και του Σαλονιού και του Λιμανιού.
0: Εντάξει, κάπως έτσι.
1: Τι θες,
0: πρέπει
1: Αναστασία?
0: Να είναι. Τέλος πάντων, σε μια βερσιόν δική σου. Λοιπόν, έτσι όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήναμε έτσι.
1: Όχι, μετά τη χθεσινή Μαυρίλα.
0: Όχι, πρέπει λίγο να ανακάμψουμε.
1: Έτσι τους έχουμε, Αναστασία. Ναι, μια στο κρυφή και μια στο πέταλο.
0: Αχ, όλες τις παροιμίες θα πει σήμερα.
1: Ναι. Μετά θα σου πω και για τα κεράσια που είναι και τη εποχή.
0: Ωραία, ωραία. Στο μικρόφωνο φυσικά είναι Άντς Μπαλάφα.
1: Και η Αναστασία Τόγια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και επειδή σήμερα έχουμε έτσι χρώματα και αρώματα, ξεκινήσαμε καλά λόγα.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Χρώματα και αρώματα λοιπόν. Από πάνω σε.
0: Καλά τσιμάρας.
1: Και ποιος το ζήτησε, ποια. Η Νικόλετα.
0: Ευχαριστούμε Νικόλετα.
1: Ευχαριστούμε Νικολετάκη.
0: Και ήταν ό,τι πρέπει για να ξεκινήσουμε και να κάνουμε εισαγωγή. Βεβαίως. Σήμερα δυναμική. Και πάμε στο επόμενο. Έλα, τώρα που είμαστε ζεστές.
1: Για πάμε.
0: Πού θα πάμε?
1: Πάμε σε Παντελή Θελεσσινό.
0: Ταιριάζει και το όνομά του έτσι λίγο,
1: ναι.
0: Με θαλασσινή άβρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είναι το λεμονάκι μου.
0: Ωραία, μυρουδίτσα, το λεμονάκι.
1: Ναι. Είναι δική μου η...
0: Δική σου,
1: είναι ωραία. Η επιλογή, ναι.
0: Αγώ, κορίτσι μου.
1: Έτσι, καθότι ξινιόλα κι εγώ, ξινιόλα κι εσύ, να βάλουμε και ένα λεμονάκι.
0: Που ταιριάζει.
1: Ναι. Και επειδή θα του λείψουμε κιόλας, ρε Αναστασία.
0: Α, ναι, ας το αφήσουμε για λίγο αργότερα αυτό. Μην τους το πούμε από τώρα και τους πικράνουμε.
1: Α, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Σιγά-σιγά.
1: Εντάξει.
0: Ας τους προσφέρουμε λίγο λεμόνι.
1: Ήπουλη.
0: Θέλεις να το αφιερώσεις κάπου?
1: Θέλω να το αφιερώσω σε όλους μας. Έτσι, για να γεμίσουμε μοίρα και βοδιές.
0: Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νανσουλάκη.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε να ακούσουμε θαλασσινό τώρα. Πάμε.

0: Έτσι, χαρούμενα, χαρούμενα θα συνεχίσουμε, έτσι να χορέψουμε λίγο με τα μπλε σουέτ παπούτσια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Blue sweat shoes,
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: καλά
1: από
0: τώρα. Ναι,
1: Elvis.
0: μωρέ.
1: Αχ,
0: Αχ, αχ,
1: μα
0: αχ.
1: γιατί να μην είναι, ήτανε παπάρας κι αυτός, ρε παιδί μου.
0: Για
1: Πόσο
0: πες τώρα.
1: κρίμα.
0: Κρίμα.
1: Τι να
0: Κρίμα, τόσο
1: κάνουμε.
0: ταλαντούχος άνθρωπος και τι να
1: Ναι,
0: πω.
1: αλλά το παίρνανε το ταλέντο. Θα πρέπει να βρούμε μια συσκευή σε όποιοι είναι έτσι
0: Να του
1: τέτοιοι,
0: τη ρουφάει.
1: ναι, τύπου νταλάρες και τα λοιπά, να τους παίρνει το ταλέντο.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις τι θα μπορούμε να κάνουμε.
0: Α, για
1: Τι
0: πες.
1: άτομα. Θα μπορούμε να βάζουμε τη Νίκη να τους τσιμπάει.
0: Α, τέτοια τσούχτρα που είναι.
1: Ναι.
0: Σωστά. Πολύ σωστό.
1: Λοιπόν, Νίκη, ετοιμάσου. Ξεκινάς από εδώ, από τα εγχώρια ταλέντα. Και μετά θα κάνεις καριέρα και στο εξωτερικό.
0: Βέβαια, θα σου δώσουμε λίστα, μην ανησυχείς καθόλου. Ποιος το διάλεξε τον Ελβίς?
1: Ο Big Brother σου.
0: Αλλήμονε το αγόρι αυτό. Έτσι στα
1: Καταλαβαίνω.
0: παλιά μας ταξιδεύει.
1: Ναι,
0: Συνέχεια.
1: φτάνει που έχουμε τη δική μου τη μάνα. Έχουμε και το δικά σου το
0: Ναι,
1: αδέρφιο. Έχουμε
0: έχουμε
1: καταστραφεί σε
0: μπλέξει.
1: αυτήν την εκπομπή.
0: Πάμε λοιπόν για χάρη του Χρήστου μας λοιπόν, που μας ακούει από τα Θήκια. Φιλιά, Χριστό.
1: Φιλιά στα θηγιά!
0: Ακούσουμε λίγο Έλβης.

0: Μήπως θέλεις τώρα να πεις έτσι για τις επόμενες 2 εβδομάδες που θα κάνουμε μία παύση?
1: Εγώ να πω.
0: Εσύ. You. Γιατί εξαιτία σου θα γίνει παύση.
1: Δεν είναι εξαιτία μου, Αναστασία.
0: Εξαιτία σου.
1: Δεν, τέλος πάντων. Δεν πρέπει κι εγώ να λείψω λίγο, έτσι.
0: Βέβαια, να πας να πάρεις λίγο χρώμα.
1: Να πάω να πάρω λίγο χρώμα, να πιω κι εγώ μια καρύδα.
0: Μια καρύδα, βέβαια.
1: Ένα κάτι.
0: Έχουν, εκεί.
1: Δεν θα έχουν.
0: Θα έχουν, τι κατά.
1: Αποκλείεται να μην έχουν. Ναι. Λοιπόν, 2 εβδομάδες θα σας λείψουμε. Και αυτό να ξέρετε. Επειδή εγώ θα φύγω και η Αναστασία δεν θέλει να κάνει εκπομπή μόνη
0: της. Δεν θέλω χωρίς το τέρι μου. Δεν θέλω. Ναι. Αρνούμε.
1: Τι να κάνω. Υπόσχομαι ότι θα γυρίσω πίσω με δωράκια και καρύδες για όλους.
0: Ναι, τέλεια.
1: Και έξτρα τηγάνια για την Νίκη.
0: Α, ωραία. Και walk να πάρεις.
1: Ναι, walk. Μπράβο, ναι, έτσι, σωστά. Ναι, εκεί δεν νομίζω ότι έχουν τηγάνια.
0: Ναι. Φοβού τους Δαναούς, καταλάβω. Για πες που πάμε.
1: Πάμε στην επιλογή του Λεωνίδας.
0: Αχ, Λεωνίδα μα. Ο Λεωνίδας δεν θα μπορούσε να λείψει. Ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Αγαπημένε.
1: Και με τι τραγούδι. Με αυτό το τραγούδι έχω συνδεθεί κι εγώ, να πω.
0: Έχει συνδεθεί, βέβαια.
1: Ναι. Γιατί μου το έχει φέρει στο ραδιοφωνικό μου τέλειο. Όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές.
0: Βέβαια.
1: Και επειδή πιστεύει ότι δεν θυμάμαι τίποτα, πώς σου φάνηκε τώρα που το θυμήθηκα.
0: Τώρα με κόλλησε στο τίτλο.
1: Στο τείχο. Ούτε να την πει την περίπτωση. Λοιπόν, θα ακούσουμε εσείς A Rainbow από Rolling Stones.
0: Βέβαια, έκανε θράψη αυτό το τραγούδι.
1: Ναι. Μα το ζήτησε κι άλλο, νομίζω.
0: Ναι, η Νίκη.
1: Α, ναι, η Νίκη μας, ναι. Λοιπόν.
0: Τι λέει.
1: Ο Λεωνίδας μας, λοιπόν, το αφιερώνει, λοιπόν, σε όλες τις φίλους και τους φίλους που είναι μαζί μας και απόψε και εύχομαι η ζωή σας να είναι γεμάτη χρώματα και αρώματα και να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Ο φίλος σας, Λεωνίδας.
0: Φίλε μας, αγαπημένες, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αφιέρωση και ωραίο τραγούδι μας αφιερώνεις. Πάντα τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Άτιμο.

0: Τώρα θα, έτσι, θα χτυπηθούμε λίγο.
1: Εντάξει, καιρός ήταν.
0: Ναι, να χτυπηθούμε. Κάνει βέβαια λίγο ζέστη, να βάλετε air condition.
1: Α, τώρα σε πειράζει ζέστη, Αναστασία.
0: Πολύ με πειράζει. Πολύ, πολύ.
1: Όλγα, για πες.
0: Φούντοσες.
1: Που εσένα σου αρέσει το καλοκαιράκι στην ακρογελιά. Και στην Νίκη αρέσει, ε.
0: Ναι, στην Νίκη βέβαια, αποδήλωσε.
1: Α, και στον Άρη.
0: Α.
1: Να μαζευτείτε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Και να έχετε μόνο καλοκαίρι.
0: Να πλατσουρίσετε στην ακροθαλασσιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Πάμε στην επιλογή της κυρίας από εδώ.
0: Ναι, ναι, εγώ είμαι αυτή.
1: Ναι, ναι, η Αναστασία είναι αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Που θέλει να ακούσουμε Supermassive Black Hole από
0: News. Βέβαια.
1: Για να κολοχτυπηθούμε.
0: Ναι, αυτό.
1: Για τις σκοτεινές δυνάμεις μέσα μας που είναι μεγαλύτερες από τη λογική. Για την έλξη προς το απαγορευμένο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να πει η Αναστασία.
0: Όχι, όχι, το τραγούδι τα λέει, δεν τα λέω.
1: Ακούσεις το πρώτο.
0: Μην ακούς, μην ακούς.
1: Μετά από
0: τα λέει το τραγούδι, τα λέει το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Θα μας πας λίγο πίσω, έτσι, η Τίλα τώρα.
1: Ναι, θα σας πάω η Τίλα.
0: Ωραία.
2: Γενικά πολύ σας πάω η Τίλα.
0: Μας πας, ναι, μάλλον την αγαπάμε την δεκαετία αυτή.
1: Την αγαπάμε, ναι. Mm. Αν εξαιρέσεις τη μόδα της βέβαια, κατά τα άλλα την αγαπάμε.
0: Πολλά χρώματα αυτή τη δεκαετία.
1: Πολλά και αληθινά. Πού μας λέει και η Σίντι Λόπερ.
0: Η Σίντι τα λέει. Καλά τα λέει η Σίντι.
1: Να μου τις πάσεις, μπράβο να σας λέει. Και είναι ένα τραγούδι που το έχει επιλέξει η Σωτηρία.
0: Ωραία.
1: Για να το αφιερώσει στις κόρες της μαζί με μια αγκαλιά. Και θέλει να τους τονίσει ένα κομμάτι από το τραγούδι για να το προσέξουν καλά. Βλέπω τα αληθινά σου χρώματα και γι' αυτό σε αγαπώ. Μη φοβάσαι λοιπόν να τα δείξεις. Τα αληθινά σου χρώματα είναι όμορφα, σαν ένα ουράνιο τόξο.
0: Ωραία λογάκια τους λέει.
1: Ναι, μπράβο Σωτηρία.
0: Μπράβο Σωτηρία, έτσι τρυφερούλα να είσαι με τα κορίτσια σου. Πάμε να ακούσουμε True Colors λοιπόν.

0: Ήρθε η ώρα της κορονίδας. Καλά, δεν γίνεται, ναι. Το θέμα μας.
1: Ναι, ναι, το ευτύχη μπλέτσα.
0: Ναι, σωστά. Των συναυλιών, έτσι.
1: Και των ταξιδιών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Το έχει εξελίξει, νομίζω, το ευτύχης μπλέτσες ο Θανάσης μας.
0: Σωστά. Θα πρέπει να γίνει εκπομπή. Θανάσης κρεμασμένος.
1: Ναι. Ο Hangman on air, κανονικά, αλλά ναι, στον ναι. Άλλο air. Όχι το ραδιοφωνικό.
0: Τον viral.
1: Το viral, ναι.
0: Τι θέλει.
1: Ο Θανάσης μας, λοιπόν, θέλει να ακούσει 99 Red Balloons από ένα, καθότι γαύρος μας λέει.
0: Αφού είσαι γάβρος, θα τα ακούσουμε τα κόκκινα μπαλόνια.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι μόνος σου, Θανάση.
0: Όχι.
1: Είμαστε πολύ.
0: Είσαστε πολύ. Ναι, είσαστε.
1: Και έτσι πρέπει.
0: Και θα παραμείνουμε στη δεκαετία του μεταξύ εκεί.
1: Ναι,
0: κολλάμε.
1: Μπορούμε να πάμε τώρα. Άσε μας.

0: Εσύ, τι ωραία έτσι χαρούμενα τραγουδάκια. Λίγο πραγματικά δηλαδή σήμερα εκπομπή από θεραπεία, από το
1: Ναι,
0: χθεσινό.
1: καλέ. Ναι,
0: Πραγματικά.
1: χρειαζόταν. Ναι,
0: Ναι,
1: χρειαζόταν αυτό.
0: χρειαζόταν.
1: Καλά, τώρα που θα σε πάω, να
0: Ωραία.
1: ξέρει. Άσπρη κάλτσα, μαύρο παπούτσι. Άσπρη κάλτσα, αθλητική.
0: Και moonwalking.
1: Και black or white.
0: Ωραία.
1: Μας ζήτησε ο Ιάσονας, λοιπόν, για τους φίλους του, τον Πέτρο και τον Αργύρη.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Φαντάζομαι θα το χόρευαν αυτοί.
0: Θα το χόρευαν. Μπορεί να το χορέψουν κιόλας. Και γι' αυτό να το ζητήσανε.
1: Στείτε μας ένα βιντεάκι.
0: Μάικλ Τζάκσον, τώρα δεν γίνεται να με σηκωθείς.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και εμείς μαζί σας, παιδιά, με τον Ιάσο.
1: Για πάμε, για πάμε. Τον Πέτρο και τον Αργύρη.
0: Τον Πέτρο και τον Αργύρη.

0: Άντε, πάμε πιο πίσω τώρα.
1: Πάμε πολύ πιο πίσω.
0: Ωραία. Θα ζεληθούμε από τα πολλά ταξίδια σήμερα.
1: Ναι, αλλά το κούνημα δεν το σταματάμε.
0: Μα.
1: Σε διαφορετικό ρυθμό βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: θα το κουνήσουμε.
1: Εκείνη η δεκαετία και αν είχε χρώματα, ρε Αναστασία.
0: Ναι.
1: Και ωραία μόδα.
0: Πότε 60's είναι,
1: ναι,
0: 50's, 60's
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, και ήταν και κομψές οι κυρίες.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: καλέ.
0: Σε αυτή τη δεκαετία.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Και πόσο... πόσο σεξι, χωρίς να,
0: ναι,
1: χαρακτηριστούν,
0: μπράβο,
1: παιδί μου.
0: Θηλυκές πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι?
1: Οι θαλασσιές ηχάντρες. Από Δημήτρη Χόρν.
0: Ωραία.
1: Και ξέρεις ποιος μας το έχει ζητήσει, Αναστασία?
0: Ποιος?
1: Ούτε εγώ το ξέρω, γιατί δεν μας λέει όνομα.
0: Α, δεν μας λέει.
1: Αλλά μας λέει ότι είναι ένα γεροντοπαλίκαρο.
0: Έλα, μωρέ.
1: Δηλαδή,
0: έλα τώρα.
1: Δεν χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις.
0: Ναι, μωρέ.
1: Το λες vintage νέος πλέον.
0: Μπράβο.
1: Για τους έρωτες που έγιναν μια γλυκό πικρή ανάμνηση.
0: Μήπως γι' αυτό έμεινε γύρω το παλιό. Και ότι του μείναν ανάμνηση.
1: Λες.
0: Όλοι οι έρωτες, δεν ξέρω.
1: Κάτι δεν θα γίνει σωστά,
0: κάτι,
1: προφανώς.
0: Κάτι δεν πήγε πολύ καλά. Πάμε λοιπόν, θαλασσιές χάντρες, λοιπόν, έτσι να κουνήσουμε τους γοφούς μας.

0: κορίτσι μας.
1: Το κορίτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το κορίτσι. Η μάνα του σταθμού.
0: Βέβαια,
1: και
0: η μανούλα μας.
1: Μάνα χωρίς σύνορα και αυτά. Θέλει να ακούσει άσπρα καράβια από χωματά και βιολάρι.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και το αφιερώνει σε όλο το παρεάκι.
0: Εδώ, προφανώς, αυτό το παρεάκι εδώ. Του Jukebox Nights, προφανώς.
1: Όχι, ρε Αναστασία.
0: Ποιο παρεάκι?
1: Το παρεάκι που κολοκτυπιούνται στη Μύκονο. Στον Άμος.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Λίλη, για την αφιέρωση.
1: Ναι, να το ακούσουμε.
0: Α, ναι, να το ακούσουμε. Α, μ' αρέσει που κάθομαι. Σε θαυμάζω. Κάθομαι, σε χαζεύω τώρα.
1: Εντάξει, λογικό.

0: Ρε, εσύ, Ελπίδα. Έχει εξελιχθεί στο τρομερό ταλέντο, δηλαδή, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει η Ελπίδα. Βασικά, όχι, ξέρω τι θα κάνουμε εμείς. Θα αναβλώσουμε ένα φουσκωτό φλαμίνγκο,
0: ναι,
1: περιστέρι,
0: να είναι λίγο
1: κάτι,
0: μεγάλο, ναι,
1: να είναι λίγο μεγάλο, και θα πάμε Κρήτη να κάνουμε εκπομπή.
0: Παιδιά, ναι.
1: Δεν είναι, γίνεται. Εγώ δεν τι γίνεται. Θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και
1: τι
0: εγώ τι θέλω.
1: Θέλω.
0: Και εγώ,
1: δεν
0: εγώ.
1: Μπορώ. Τι
0: πολύ.
1: Θέλω. Και να σκεφτείς, Αναστασία, ότι... Όχι μάλλον εσύ. Να σκεφτείς, Ελπίδα, ότι χωρίσαμε το ζευγάρι που είναι φούστα μπλούζα. Για να σε βάλουμε εκεί που σε βάλαμε. Γιατί συνήθως μετά τη Λιλή πάει ο Φώτης.
0: Πάει ο Φώτης, σωστά.
1: Ή αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα χωρίσαμε το ζευγαράκι για να μπεις εσύ ανάμεσα.
0: Ναι, γιατί το αξίζει.
1: Το αξίζει. Ήταν δίκαιο.
0: Και έγινε πράξη.
1: Βράβο,
0: βέβαια. Τι θέλει, τι θέλει το κορίτσι μας.
1: Το κυπελάκι, ρε εσύ. Από Τερέζα.
0: Καλά, όταν το ζήτησε.
1: Ναι, και εγώ πέθανα.
0: Τι θεά είναι αυτή.
1: Και κάνει συνειρμόλυτο το κυπελάκι με το παγωτό. Είναι και μπλε. Και έχει και την πιγκόνια που έχει και άρωμα.
0: Δεν το άτομο το πλάσμα.
1: Εντάξει, μιλά, όλα σε έναν νοικοκυρεμένα, έτσι. Έμ σαμπουάν, έμ και κοντισινέρ.
0: Και λίγο αφρόλουτρο.
1: Τα πάντα όλα σου λέω.
0: Μπράβο, ρε Ελπίδα. Τι να πω.
1: Προσκυνάμε.
0: Προσκυνάμε, ναι.

0: Αυτά πάμε κάπως μυστηριακά τώρα, έτσι κάπως περίεργα.
1: Ναι, γιατί είναι και τέτοιο το αγόρι. Ο Ανέστης.
0: Α, γεια σου Ανέστη.
1: Τώρα δύο πουλάκι Ανέστης.
0: Ναι.
1: Η επιλογή του είναι Bob Marley and the Wailers, Natural Mystic. Και μας λέει ότι αν το Natural Mystic ήταν πίνακα ζωγραφικής, θα ήταν ένα μυστικιστικό τοπίο με τις ρίζες του στο πράσινο και το κόκκινο της γης, αλλά με τον ουρανό του βαμμένο στα βαθιά μοβ και λουλεκή χρώματα της διέστησης και του σύμπαντος. Άρα, χρώματα και αρώματα.
0: Πάρα πολύ ωραία μας τα περιγράφει.
1: Ναι, τι ωραία σύνδεση. Ανέστη, την έκανες μόνος σου? Όχι, δηλαδή, αν έχεις κάτι καλό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, ρε παιδί μου. Μπορεί να σου στέλνει κάτι ο Γρηγόρης από τον Μποστάνη.
0: Ναι, σωστά, και να έκανε όλο αυτό το... πάει και λίγο και με το Μάρλεϊ.
1: Αυτό, κέρνα κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην φύγουμε έτσι για τα εξωτερικά.
0: Χρειάζεται κιόλας. Για το ταξίδι τουλάχιστον.
1: Τόσες ώρες.
0: Να. Δεν είχες πει όμως που θα πας. Το κρατάς κρυφό.
1: Κρατάω κρυμμένα και μυστικά και ντοκουμέντα. Καλά, αφού θα με ανακρίνει νίκη στο chat, θα αναγκαστώ να τα ξεράσω.
0: Σωστά.

0: τι ωραία που θα το δέσουμε τώρα, μου ρε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Και αυτή τη θέλω.
0: Πού?
1: Την πίνα κολάντα.
0: Α, για ναι, εκπομπή. Για εκπομπή.
1: Καλά, ναι. Έπινα τώρα και μια πίνα κολάντα. Αλλά... ναι.
0: Τώρα είναι η εποχή της.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, τώρα φύγεται, σου λέει η καλή καρίδα.
0: Να σε πάρουμε, να σε βάλουμε και σέναν στο... στο πώς το πάμε, το πουλί.
1: Θα πάμε στην
0: Κρήτη. Το ροζ φλαμίνγκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πάμε να βρούμε ναι,
0: την,
1: την
0: ελπίδα.
1: Την, Νίκυλο. Την ελπίδα στο Λασίθι είναι.
0: Είπε.
1: Νομίζω κάτι για Λασίθι είδα.
0: Μπορεί.
1: Πες μας ελπίδα. Μην βγω από πουθενά άλλο πουλάκι μου.
0: Πάρουμε λάθος γραμμή.
1: Ναι. Ας επανέλθουμε λοιπόν.
0: Τι θέλει η πίνα.
1: Η πίνα κολάτα. Mm-hmm. Θέλει να ακούσει τι άλλο θα ακούει η Αναστασία. Τι άλλο. Και για να δεις, εσύ δεν τα βλέπεις αυτά.
0: Εγώ.
1: Εσύ και ο Άρης ο Κατσαβριάς βασικά.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είμαι μόνη που ακούω Αρλέτα.
0: Πίνα κολάτα ζήτησε
1: πατίδα, πατίδα, πατίδα, πατίδα ρικόκο.
0: Υπέρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Α, εντάξει, θα το ομολογήσω τώρα, τι να πω. Μ' αρέσει.
1: Εντάξει, απλά έχω μείνει speechless, γι' αυτό δεν με ακούτε. Βεβαίω, Αναστασία. Και είμαι και διεθνέ που μένα και εγώ. Τι θε.
0: Μπατίδα τε κόκο πάει πολύ.
1: Yeah.
0: Και καλοκαιρινό και,
1: αρωματικό
0: και... και γεύση όλα. Γιατί βάλαμε και γεύση τώρα με αυτό το τραγούδι.
1: Αφού είμαστε νοστιμότατες, Αναστασία.
0: Βέβαια.

0: έχω.
1: Εντάξει, αυτό τώρα θα έπρεπε να παίξει.
0: Ναι, θα έπρεπε να παίξει.
1: Έχει διάφορα χρώματα αυτό μέσα.
0: Χρώματα να θες. Αλλά θα μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη απόχρωση.
1: Ωραία.
0: Για το ροζ.
1: Το ροζ.
0: Του Μιλιόκα και της Μάνου.
1: Ωραία.
0: Το ροζ. Το οποίο αφιερώνει ο Θανάσης.
1: Ναι, όχι ο δικός μας μάλλον.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Θανάσης,
1: άλλος
0: λέει.
1: Θανάσης,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι για να μην τα μπερδευτούν οι ακροατές.
0: Ναι, ναι, όχι. Ο Θανάσης είναι η κορονίδα αυτό. Είναι ο Θανάσης ναι, ναι. Σκέτος προς το παρόν μέχρι να τον μάθουμε.
1: Θανάσης. Θανάσης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στην επί 25 χρόνια σύντροφο του.
1: Μα μπράβο. Ελπίζουμε να είσαστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι.
0: Ναι, και εγώ.
1: Και ροζ, ναι. Και τη το αφιερώνει,
0: ναι.
1: Ωραία. Πάει κιόλας μετά από 25 χρόνια.

0: Αυτό το νέο πουλάκι που έκανε την εμφάνισή του έτσι πολύ δυναμικά και να πούμε συγχαρητήρια για την πρώτη της εκπομπή η οποία ήταν εξαιρετική.
1: Ναι, όντως συγχαρητήρια.
0: Την προηγούμενη Τετάρτη σε 11.
1: Δεν χάσαμε λεπτό.
0: Ήταν να μας ταξίδεψε πολύ ωραία. Έχει κάνει μια εξαιρετική επιλογή.
1: Ναι. Θέλει να ακούσει Βίκυ Λέανδρος ένα τραγούδι του 1967. L'amour est bleu. Απλά θα πρέπει η Γιούλια Έγλη να ενημερωθεί. Νίκη, σε καθιστούμε υπεύθυνη.
0: Σωστά.
1: Ενημέρωσε τη για το καρεκλάκι, κορίτσι μου, γιατί δεν ξέρει, είναι καινούργια στην παρέα.
0: Είναι καινούργια, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ενημερωθεί, γιατί δεν την ενημερώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Η πρώτη φορά, Αναστασία μου, είναι η γνωριμία. Δεν μπαίνει.
0: Τώρα είναι η δεύτερη.
1: Τώρα όμως, ναι.
0: Αρχίζουν να φθηραίνουν τα πράγματα.
1: Νίκη και Λεωνίδα. Γιατί και ο Λωρίδας ξέρει πολύ καλά τι θα πει καρεκλάκι.
0: Σωστά.
1: Ενημερώστε το καινούριο μας πουλάκι.
0: Η οποία είναι...
1: Η Γιούλη Έγλη.
0: Η Γιούλη Έγλη μας, ναι, αλλά ζήτησε και ένα πουλάκι.
1: Τι
0: αλλά...
1: πουλάκι.
0: Μωρέ, δεν τη θυμάμαι.
1: Α...
0: Που είναι έτσι... Δεν τη θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει. Γράψε μας στο chat, τι πουλάκι είσαι, πουλάκι μου.
0: Και σίγουρα θα θυμάται και η Όλγα. Όλγα, βοήθα.
1: Ναι.

0: Πάμε έτσι για λίγα αρώματα τώρα.
1: Πάμε και επειδή δικαιούμαι γιατί θα λείπω
0: σωστά.
1: Καιρό και δεύτερη επιλογή.
0: Βέβαια και δεύτερη.
1: Την επήρα λοιπόν.
0: Μπράβο και καλά έκανες.
1: Τη δεύτερη επιλογή.
0: Και τι είναι αυτό που θέλεις να ακούσεις?
1: Θέλω να ακούσουμε Χαΐνιδες και τις συνταγές μαγειρικής.
0: Μπράβο Νάνση.
1: Και θέλω να το αφιερώσω σε όλα τα κορίτσια του σταθμού μας. Εδώ πέρα.
0: Τι
1: ωραία. Εφόδιαστά μας τα κορίτσια.
0: Και τα νόστιμα.
1: Και κυρίως στα νόστιμα. Γιατί, πώς να το πω. Έτσι λίγο το σύνδεσα με την χθεσινή την εκπομπή. Δεν μπορώ και να ηρεμήσω, ξέρεις.
0: Όχι, όχι, δεν είναι εύκολο.
1: δεν πατάμε κουμπί. Οπότε για τα κορίτσια μας, την Νίκη μας, την Νικολέτα μας, τη Γιούλη, την Έλλη, την Ελπίδα, την Όλγα,
0: τη Λίλη μας,
1: τη μαμά μου, τη μαμού μου. Τις κάνω γλυκές για να με πρίζει για το ταξίδι.
0: Την Άλκη μας.
1: Όλα τα κορίτσια. Καλά,
0: όλα τα κορίτσια.
1: Την κυρία Τιγόνη.
0: Ναι. Τώρα συγγνώμη αν μας ξέφυγε κάποια. Είναι για όλο. Ευχαριστώ, Νανσούλη μου.
1: Να το χαρούμε λίγο. Να το ευχαριστήσουμε. Να το ακούσουμε.
0: Πάμε για συνταγές μαγειρικής. Λοιπόν, Χαΐνιδες το δεν έχουμε ακούσει κιόλας. Αυτή είναι κριτική. Ωραία. Είναι και για σένα, Ελπίδα, ειδικά.

0: και συνεχίζει έτσι η βόλτα στη παλέτα των χρωμάτων.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, η φίλη μου η Άλεξ,
0: mm-hmm.
1: όχι η κουμπάρα μου η Άλεξ, mm-hmm. η άλλη φίλη μου η Άλεξ.
0: Η άλλη, γεια σου Άλεξ.
1: Μας ζήτησε το χρώματα mm-hmm. από την Ελένη Τσελιγουπούλου.
0: Α,
1: και το αφιερώνει στη φίλη της, σε μένα δηλαδή.
0: Α, ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά του μεταξύ τώρα, ναι.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Γιατί την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, το βράδυ, είχαμε κάτσει μέχρι τις 5 ώρα το πρωί και βάζαμε τραγούδια η μία στην άλλη. Και μου είχε πει ότι επειδή είμαι το πιο χρωματιστό πλάσμα,
0: αχ, τι μου
1: αφιερώνει αυτό. Ναι.
0: Έλα, μωρέ, γλυκούλα, Αλέξ.
1: Ναι, και είσαι μια γλύκα.
0: Μπράβο, τέλειο, τέλειο, πολύ ωραίο. Πάμε να το ακούσουμε, πάμε, ναι.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να το είχα διαλέξει εγώ, Αναστασία, αλλά
1: Αλίμονο, γιατί έχει και για σεμί μέσα.
0: με προλάβανε. Ναι. Γιατί έχεις κάτι και με το Γιασεμί τώρα?
1: Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, λέω κι εγώ, μην το πάμε σε την Αρλέτα και τον Αντίκ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι. Αλλά δεν το έχω διαλέξει εγώ. Το έχει διαλέξει. Ποιος το έχει διαλέξει, Αναστασία?
1: Ποιος, η κυρία Τιγόνη.
0: Όχι.
1: Το πέτυχα.
0: Ποιος ζει στη θάλασσα σε έναν? Όχι. Ποιος πιλοτάρει?
1: Ο πιλότος της καρδιάς μας.
0: Αμέ.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τι έχει διαλέξει?
0: Αναστασία έχει διαλέξει Έλλειπος Παλά και Λευκό μου Γιασεμί.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Μα δεν είναι.
1: Υπέρ. Έλα και πας παλιά είναι τώρα. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
0: Τις πιο ωραίες φωνές, ρε
1: παιδί. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Τις πιο αισθαντικές, πιο ερωτικές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αχα, φοβερή φωνή. Ποιο. Δεν μας λέει βέβαια που το αφιερώνει.
1: Θα το αφιερώσουμε εμείς εμάς.
0: Εννοείται, καλέ.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Υπτάμενοι φίλε μας.

0: Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Είναι ένα ραδιοφυλάκι. Έχετε στη φωλή της
1: αμάλας.
0: Ναι.
1: Βγαίνει από το δικό του το σπρίνι εκεί, το τέτοιο, και έρχεται στη φωλιά.
0: Ναι, ναι, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου.
1: Ο Άλφα είναι 205, είναι αυτός.
0: Γνωστός και μη εξαιρεταίος παραγωγός του Radio Bed, φυσικά.
1: Oh, yes, yes, yes, yes. Πλάκι είναι αυτός.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε δώσει πολύ. Εκεί στη Σαντορίνη τι πουλιά έχει. Περιστέρια.
1: Όχι, καλή περιστέρι τον άνθρωπο. Ξέρω σίγουρα ότι έχει ωραίο κρασί.
0: Α.
1: Εξαιρετικό κρασί.
0: Να τον κάνουμε φασιανό.
1: Μπράβο, Αναστασία.
0: Ναι. Ωραίος φασιανός.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι. Αρχοντικός. Και να σου πω κάτι. Και... Α, όχι.
0: Όχι.
1: Τι, σε εκείνο το famous, τι πουλί είναι, Πέρδικα, είναι.
0: Ναι.
1: Α, δεν είναι, είναι φασιανός,
0: όχι, όχι, την Πέρδικα την έχουμε δώσει.
1: Πέρδικα, ναι, είναι μία. Ναι, ναι, ναι. Φασιανός.
0: Φασιανός,
1: λοιπόν.
0: Φασιανός.
1: Και εσύ, και δύο, και πουλί και ζωγράφους.
0: Σωστά. Και ζωγράφισε και με την επιλογή του.
1: Καλά, Αναστασία. Εντάξει. Με έστειλες τώρα. Ναι, είναι ένα απίστευτο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Τη μοναξιά του σκηνοβάτη θα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, από τους αδελφούς Κατσιμίχα.
0: Κόκκινο φεγγάρι.
1: Κόκκινο φεγγάρι.
0: Μπράβο, Αλφανή.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Α, και παίζει εξαιρετική ελληνική μουσική. Αν δεν τον έχετε ακούσει, να ακούσετε οπωσδήποτε εκπομπή του, γιατί κάνει απίστευτες επιλογές ελληνικές. Βουβαμάρα.
1: Περιμένω να σας το βάλεις, θα το ακούσουμε.
0: Όχι, γιατί δεν έχει κάνει αφιέρωση.
1: Okay.
0: Α,
1: Νίκη, αυτός ξέρει για τα καρεκλάκια.
0: Έχεις πολλή δουλειά, Νίκη.
1: Έχει δουλειά, Νίκη.

0: Και επειδή είμαστε και μεγάλες καρδιές.
1: Τέτοιες είμαστε. Τέτοιες και για είμαστε. Να διπλασιάσουμε και την ποινή με το καρεκλάκι.
0: Σωστά.
1: Πάμε λοιπόν back to back,
0: back to back
1: σε επιλογή του Αλφανή 205.
0: Ναι, δεν γινόταν να μην παίξει δεύτερη, γιατί έχει και σημασία το συγκεκριμένο, γιατί συμμετέχει η Ραδιοπουλιάκη εκεί σε αυτό το τραγούδι.
1: Και είναι τα κίτρινα φώτα.
0: Ναι.
1: Πες μας, Αναστασία, λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, τα κίτρινα φώτα που τραγουδάνε το ομώνυμο τραγούδι. Τα κίτρινα φώτα. Συμμετέχει η Ευρυδίκη Βάζορε, η Γεωργοπούλου βέβαια, και κάνει μία απίστευτη, πώς το λέμε αυτό που διαβάζουμε,
1: αφήγηση
0: αυτό.
1: Ευτυχώς που δεν θα κάνει μόνο σιγουμπή.
0: Σε ευχαριστώ, γιατί θα ήμουν εξεθυμένη. Κάνει λοιπόν μια πραγματικά απίστευτη αφήγηση, γιατί έχει και ωραία φωνή και ωραία χρειά και ωραία και έκφραση. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και σε ευχαριστούμε, Αλφανή 205, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να το μάθουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά πρόσεξε, καρεκλάκι.

0: Αλλιώκοτες σιωπές στόλισαν το είναι μου. Σαν από χρόνια να τα ξέρω αυτά τα φώτα. Κίτρινα φώτα στόλισαν τις μέρες και τις νύχτες μου. Σε κίτρινα φώτα κρύφτηκα και χάθηκα.
1: Εντάξει τώρα. Τραγουδάρα στην τραγουδάρα πάμε.
2: Ναι, και μπράβο, γιατί τα αγόρια που μας ακούνε,
1: ναι,
2: έχουν μία, ναι, και μία, ναι, ποιητική τέτοια σήμερα.
1: Διάθεση.
2: Μπράβο, να σας πω. Ένα-ένα, εντάξει.
1: Ένα-ένα, ναι.
2: Ο Μάκης,
1: ναι,
2: ζήτησε να ακούσει Strange Color Blue από Μαδρουγκάδα.
1: Αγαπάμε πολύ.
2: Αγαπάμε πολύ. Mm. Αλλά τον μάλλον δεν τον αγαπάει το κορίτσι που αυτός θέλει.
1: Όπα.
2: Τι μας λέει, αφιερωμένο στο κορίτσι που τον έχει τρελάνει στον μπλε φτύσιμο.
1: Εν τω μεταξύ, έχω την εντύπωση ότι πολλές αφιερώσεις τέτοιες παίρνουμε.
2: Ναι.
1: Με ανεκπληρωτούς έρωτες και τέτοια. Ναι.
2: Να σας πω κάτι, Αναστασία. Μάλλον κάτι δεν γίνεται σωστά.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Κάτι δεν κάνεις καλά, φίλε μας.
2: Ναι.
1: Μάκη.
2: Άφησε το λίγο πράγμα.
1: Ναι, τώρα πρέπει να βρεις το κουμπί της. Δεν, σίγουρα θα έχει.
2: Και επίσης να τη βάλεις να ακούσεις το σταθμό. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Α, είναι σωστά. Ελπίζω να το έχει κάνει.
2: Τι να σου πω. Μάκης είναι αυτός.

0: Δεν θα ερχόταν η ώρα της πέρδικας.
1: Τσίου.
0: Τσίου, τσίου, τσίου, το τσίου, κορίτσι τσίου, τσίου, μας.
1: Και θέλει να μας βάλει έτσι σε έναν άλλο ρυθμό.
0: Σε έναν άλλο ρυθμό. Ταιριάζει και λίγο με μαντρουγκάτα, έτσι σκοτεινιάσαμε
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι λίγο πιο... Γενικά για το τέλος κρατήσαμε τα...
0: Ναι, ναι, θα δώσουμε πόνο
1: τα σκληροπυρηνικά ξεκινήσαμε τις θαλασσικές χάνδρες.
0: Και να τους βάλουμε για ύπνο.
1: Ναι, ναι. Και συνεχίσουμε με Green Fire, The Steams. Και μας λέει η Μπερδικούλα ότι είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, ενός από τα πιο εντυπωσιακά ελληνικά συγκροτήματα. Για όλες τις αναμνήσεις που έχουμε φτιάξει ακούγοντας τα τραγούδια τους και για όλες τις φορές που έχουμε χοροπηδήσει βλέποντάς τους στη σκηνή.
0: Πολύ ωραία. Ωραίες αναμνήσεις είναι αυτές.
1: Oh, ναι.
0: Σε συναυλίες.
1: Να, μωρέ, γι' αυτό αξίζει το καλοκαίρι μόνο και κάποια συναυλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ισχύει. Και φυσικά ευχαριστούμε κιόλας και την Όλγα γιατί δίνει και την ευκαιρία να ακούστε και ένα ελληνικό συγκρότημα. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.

0: συνεχίσουμε με ποιήση.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Ποιήση τώρα,
1: τώρα. Περδικά, κλείσε το
0: ραδιόφωνο
1: σου.
0: Ναι, κλείσ' το
1: γιατί
0: για
1: θα
0: λίγο.
1: πονέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί θα παίξουμε Nick Cave.
0: Έρχεται ο Νικολάκης.
1: Ο σπηλιάς.
0: Ο σπηλιάς.
1: Με ένα ποίημα.
0: Ναι, είναι ποίημα.
1: Καλά. Από πού να το πιάσουμε στίχους, από μουσική.
0: Από τα καλύτερα του Nick Cave.
1: Αν όχι το καλύτερο, ναι, όντως από τα καλύτερα. Red Right Hand.
0: Βέβαια. Ποιος το ζήτησε?
1: Για πες, Αναστασία, εσύ ποιος το ζήτησε?
0: Λοιπόν, το ζήτησε ο Κώστας, ο αγαπημένος μου, και έκανε την έκπληξη, μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: αγαπημένη της.
0: Μπράβο, πολύ ωραία επιλογή. Δεν έχει κάνει αφιέρωση.
1: Εντάξει, Αναστασία, στο σπίτι σου του καρκλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρω εγώ τι θα κάνω.
1: Μπα, και σε φως ζωής.
0: Θα με...
1: Εκεί. Θα δεινοπαθήσει.
0: Θα με ερημηνήσω γι' αυτό. Θα φτύνεις μπάμιο στο τέλος. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

0: Εντάξει τώρα, για το τέλος τα καλύτερα.
1: Δεν θα αφήναμε το επίτιμο όμως μέλος.
0: Θα το αφήναμε έτσι.
1: Πώς τώρα.
0: Όχι, δε. Την αδυναμία της Νάνσης και όχι ναι. Μόνο, έτσι.
1: Ναι, να τα λέμε και
0: να
1: αυτά.
0: Να τα λέμε.
1: Τι σου έχουν και άλλη αδυναμία.
0: Σου έχουμε, Φώτη.
1: Ναι. Και δικαίως το έχουμε, Ρένες Βασιά.
0: Ναι,
1: δικαίως. Δηλαδή, ποιος άλλος θα μας διάλεγε, Pink Floyd. Πες, ποιος.
0: Ο Φώτης.
1: Μόνο ο Φώτης. Ουσιαστικά πρόκειται για κολλάζ τριών κομματιών. Που είναι Goodbye Blue Sky, Empty Spaces, What Shall We Do Now.
0: Και δεν έχει πει κάτι.
1: Όχι, αλλά ο Φώτης είναι εξαίρεση στο καρεκλάκι. Δεν το...
0: Και εκτός αυτού, εντάξει, τώρα...
1: Και τι να πεις.
0: Τι να πεις, ναι. Τώρα γι' αυτό,
1: τι να πεις.
0: Επιλέξαμε να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, γιατί, εντάξει, είναι ένα συγκρότημα θρύλος, είναι ένα τραγούδι το οποίο, με τον καλύτερο τρόπο, θα σας πούμε καληνύχτα.
1: Ναι.
0: Και φρόντισε ο Φώτης γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται ότι θέμα για την επόμενη εκπομπή δεν έχουμε
0: πει.
1: Όχι,
0: θα παίξει επανάληψη, παιδιά μου.
1: Θα παίξει επανάληψη στις δύο επόμενες εβδομάδες και θα σας γράψουμε στο Facebook, στη σελίδα
0: τα
1: του
0: νέα.
1: Σταθμού, τα νέα. Θα σας στείλουμε και φωτογραφίες.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης θα σας γράψουμε και το θέμα για την εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Του...
0: Όταν επιστρέψουμε το καλό.
1: Yes.
0: Ναι. Να κάνουμε την grand καλωσόρισμα. Ναι.
1: Θα σκεφτούμε κάτι πολύ εντυπωσιακό.
0: Βεβαίως. Εκεί που θα πας θα έχεις έμπνευση. Ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Εκεί στα τουκουτούκου, πώς θα λένε.
1: Τουκουτούκου, βρε. Τουκουτούκου.
0: Τέλος πάντων, τουκουτούκου.
1: Ναι, και τα κατάκα.
0: Να σου λέω, μας θα περάσει υπέροχα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να μας
1: σκέφτεσαι
0: λίγα.
1: Βεβαίως και θα σας σκέφτομαι.
0: Μην μας ξεχάσεις εκεί που θα πας τα ξένα.
1: No. Μείνετε ήσυχοι και να είστε φρόνιμοι.
0: Θα είμαστε.
1: Να ακούτε τις επαναλήψεις μας.
0: Βέβαια και το Radio Bird γενικά.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Γιατί είναι η καλύτερη συντροφιά.
1: Αφού είμαστε φωλίτσα, ρε.
0: Ναι, καλύτερη φωλίτσα.
1: Και με air condition τώρα. Φωλίτσα με air condition. Τέλειο.
0: Εξαιρετικό.
1: Πού να βγεις με 35 βαθμούς.
0: Να δροσιζόμαστε και με το ραδιοπουλί μας εδώ πέρα. Καληνύχτα, ραδιοπουλάκια. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, πλάκια.

Fill the empty spaces.

Oye, mamita.